Είσαι χωστή έλεγα μάσο. All things are possible. Ού εσύ είσαι. Ο κόκα βέτσι. Εμμορία γαμλές. All things are possible. Σιαμπούσαν εμπέ. Ο εμαφόρτου σι λόκο ουνκουλουνκουλου άτσι σιίκο. Άι λόγο ίζιτα νόμα ίζιμο. Ezithi siyiwe ama ugugunzuza kwamasho kwathi all things are possible sokuzana ishangase eAlbert Park all things are possible noma swazi ukubheka entuzuma